0: persons than yourself.
1: Avoid loud and aggressive persons.
0: Ignore vexatious to the spirit. As well as your own plans.
1: If you compare yourself with others, you may become vain or bitter.
0: Humble,
1: for always there will be greater and lesser persons than yourself.
0: Fortunes of time.
1: Enjoy your achievements as well as your plans.
0: Exercise caution.
1: Keep interested in your own career,
0: for the
1: however
0: world is
1: humble.
0: Full of trickery.
1: It is a real possession of the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery.
2: Μάικελ Στάιπε, κάσον ήταν εσκέρικο καναλεάν, ήταν Ελίσαμπετ Χατμέικερ, σκουίνιεκουάν. Διακ, χαμ, δεσίδερατα, ιστενεκό, πιέστα, ερέσιτα του, ονέταν. Χαμ, δεσίδερατα. Χαμ, Μάικελ Στάιπεν, λα πακάρλα νορέταν, λαίστερ τα τόρκη γου δίσκο, βερρή ορέταν, τόρικο δεν κάντου τα κοβαδά, μπανιά νορέκι μπατερά, δεσίδερατα γέι του δου. Ορί, Ιταλιακό μιλάνε, νεγίντουεν, εράκου και τα πατέκο, ιτ ερέσιτα του, σόρταδα. Εδώ ορτίγο νέλακο μπιτσίκελι ωραίν. Χαμ δε σίδεράτε εις ένα κουάου εστούς του πλατάφορμεταν το πάτουκο. Εσ βέιντσατ ο οίκο μουσικά πλατάφορμα ορίεταν. Μανιά joyfully waiting εις ένα κουατάρι αν σάρτσε μαλί μας αρά. Βέρταν εντσούν δε σακεστού ετα δεσκάργα του ενεβαί. Joyful waiting εις ένα κου ωρετάν. Ουδάς και νέαν ηρίτσικο δά Μάικελ Στάιπεν λέεν μπακάρλανα ο νέλακο ντόνιου ετα σόνιου εκεί. Και τώρα εκεί ματέρα ουδάς και νεάν, μπέστε ονέν, λαν μπερία ερεβαί. Ουρίαρεν μπίαν, σμίτσε ταλδεκό γιτάριστα ισάντσεν, ετα καντούβιλε ναγούσι ισάντσεν, Γιόνι Μάρεν μπακάρλαν μπερία. Σπίνε τα γούστι.